τη τραγουδάρα Tony DeBart, One Hit Wonder, αυτός κι αν είναι. The Real Thing. Όχι, αυτό πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε. Happy Mondays. Step on. Καλημέρα, Ριόλα. Κάθε πρωί είναι μια λευκή σελίδα γράφει. Τι ωραίο. Γράψε μια όμορφη ιστορία σήμερα. Μ' αρέσει αυτό με τη λευκή σελίδα. Μ' αρέσουν λευκές σελίδες. Να πηγαίνουμε για νέα πράγματα. Το λέει τώρα αυτό Ταύρος, έτσι. Βάλτε με το μυαλό σας. Τα ύστερα του κόσμου.

Το λέω τώρα και νομίζω ότι ανατριχιάσαν οι παλιότεροι. Ήταν ένα μαγαζί που ήταν σε δωμάτια. Ένα παλιό ερχοντικό που είχε γίνει καφέ μπαρ. Ό,τι πιο όμορφο έχει υπάρξει. Και το χάσαμε. Εδιμβούργο είναι εδώ. Είναι. Αυτοί οι δύο τύποι με τα κράνη. Γιατί το διέλυσαν? Γιατί μας το έκαναν αυτό? Da Funk ή Daft Punk. Το σοκ ήταν όταν σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν λογικά πρέπει να ήταν Γαλλία, έσκασαν στα πάντοκ ντυμένοι έτσι, με τα χρυσά και τα σημαίνια και τις κάσκες. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

Daft Punk, Da Funk. Και βλέπω τώρα τη λίστα των Daft Punk. Έχω κλειδωμένο το Harder, Better, Faster, Stronger. Το θεωρώ λίγο δύσκολο για τον Ευρακή FM. Όπως και το Technologic. Και ένα ακόμη που το ξεκλειδώνω τώρα για σας. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Τετάρτη σήμερα και ελπίζω να έχουμε μουσικές στη σκιά του φαγκαριού. Για ακούστε τι έχει γίνει εδώ. Νομίζω ότι καταλάβατε τι είναι. Καλημέρα στο team του Τρίτου που μεγαλώνει. Καλημέρα Νίκο.

αυτά που δεν ξέρεις τι ακριβώς ακούς. Και το ξόφυλλο από το single είναι ο Michael Jackson από το Thriller, αλλά με τη μάσκα των Daft Punk. Billie Jean, Get Lucky. Και λέω να κρατήσουμε τον Pharrell Williams. Αυτή τη μορφή, αυτή τη λατρεμένη μορφή. Είναι μια κατηγορία στον Βρακή FM που λέμε τι θα παίξει σήμερα. Θα παίξω happy. Και έχει ξεκινήσει με αυτό. Καλημέρα Στεφανία. Δεν είναι γραφή μια απλή Τετάρτη, είναι μια καταπληκτική Τετάρτη. Ό,τι πείτε εσείς, εγώ συμφωνώ. Με τους προλαλήσαντες.

0: απλά happy. Ο Φαρελ Ουίλιαμς. Ένας happy άνθρωπος. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στο Κώστα Κότσα. Όχλε, πήγε 9 και 30 η ώρα, ναι. Ναι, συνταξιούχε. Έχασες το ραντεβού. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνου. Καλημέρα, γράφει στην όμορφη και δροσερή παρέα των Βρακέ FM και έχω να κάνω και το σπότ εγώ. Για ακούστε τώρα.
1: Αμερικάνσκα φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Πόσο μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή, που δεν μπορώ να την πω κιόλας. Αμερικάνσκη κονφίρμα Transceptor Technology, το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω. Αλλά μ' αρέσει το Computer of Personality Sputnik. Computer of. Είναι η Snap, the power.

ξέρω τέρμα τα ηχεία. Ο Βαγγέλης Ζεμπερδινός θα έχει εκπομπή σήμερα, 10.30 ξεκινάει, στη σκιά του Φεγγαριού, και θα έχει λέει και τα ζεμπερδινάκια. Κατάλαβα. Στο φουαγέ, στον καναπέ θα κοιμηθούν τα παιδιά. Βαγγέλη, ανοίγει αυτός ο καναπές. Αλλά δεν ξέρω πώς, και το κυριότερο δεν ξέρω πώς κλείνω, οπότε αυτοσχεδίασε. Daft Punk One More Time, το σημειώνω για αύριο, Λίνα. Όχι τρίτο Daft Punk σήμερα, και πότε θα σας πείραζε. Καλημέρα στο Πικεφή. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Λεμπρινή. Αυτό και αν ήταν μπαούλο. Αυτά είναι από τα μπαούλα τα πίσω-πίσω.

0: Αυτά τα ακούγαμε το 1999. Ο Paul Johnson, Get Get Down. Δεν γράφονται τέτοιες στίχες σήμερα, τέτοιο συνέστημα. Και σίγουρα δεν γράφονται στίχες σαν το επόμενο τραγούδι, που σύμφωνα με την Gang είναι ο εθνικός ύμνος του Καναδά. Να δείτε τις σειρές, τα μάτια, η ζωή και ο κόσμος με τα μάτια της Gang. Με τις φοβερές κάρτες που πετάει ενδιάμεσα. Σοκ.
1: Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

Jesus, Technotronic, One Hit Wonder επίσης, αλλά μεγάλωσε γενιές, Pump Up The Jam. Ήταν στο φεύγα των 80's, αλλά το χορέψαμε στα 90's αυτό, φανατικά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατέρινα. Καταλάβατε ποιο είναι αυτό? Βλέπατε φανατικά Φόρμουλα 1 πέρυσι. Αυτό τραγούδησε ο κόσμος για το Max Verstappen. Max Verstappen. Αυτό.

να βλέπω Φόρμουλα 1 πέρσι και να ακούω τον κόσμο να τραγουδάει το παμ παρά Max Verstappen, και να μην μου έρχεται στο μυαλό ποιο τραγούδι είναι και να τραγουδά Perfect All Stars Ritza. Και με τι το ακούγαμε μαζί. Α, περιμένετε λίγο. Για να καταλάβετε. Με τι το ακούγαμε μαζί. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπι. Καλημέρα από τα παλιά, καλημέρα ταξίαρχε. Και έχεις δίκιο Στεφανία, έγινε πάρτι σήμερα από το πουθενά. Party 90's. Οι Bucketheads. This sounds falling to my mind.

Ναι, το ότι έχουμε στίχους από αυτό το τραγούδι με ξεπερνάει. Μόνο σε instrumental δεν έχουμε βάλει στίχους, τελείες. Θεέ μου, τι μπαούλο άνοιξε σήμερα. Πού ήταν αυτά κρυμμένα? DJ Row Naked. Αυτό και αν δεν έχει στίχους. I want to get naked with you. Για πάμε λίγο για να προτείνετε τραγούδια για το τελευταίο τέταρτο. Nine Tiles. Τι ρορέρε.

Τζερό Naked. Θα με τρελάνετε, εσείς θα με τρελάνετε. Έχω επόμενο KLF και ο ταξιάρχος μου ζητάει KLF 3AM Eternal. Δεν ξέρω, γράφει, έτσι μου ήρθε. Είχα KLF, αλλά είχα αυτό που δεν περίμενατε. Μινεάπολη, ακούει Μινεάπολη. Πάμε, play. Unbelievable ακροατήριο. Είστε ένα τραγούδι που μπροστά πάντα.

τα 90's ξεκινούσαν με αυτό τον ήχο. KLF, μια που τους γνωρίσαμε, μια που εξαφανίστηκαν. Last Train to Transcendent. Τι τραγουδάρα. Και άλλη τραγουδάρα, το Justified and Ancient. Λοιπόν, όταν είπα 90's, ενώσα καμένα 90's. Λίνα, το Living on Video Transsex είναι 80's. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο στο Gameathlon. Δεν με έχει στο Instagram, φίλο. Το story που έκανε έχει το Living on Video. Αλέκο, όταν λέω 90's, ενώ καμένα 90's. Όχι Brian Adams και Seal. Ενώ κάτι τέτοιο. Του τρελού. Ποτέ δεν μάθαμε ακριβώς πώς τον έλεγαν αυτό. Στο MTV τον έλεγαν Inika Mujer. Here comes the hot stepper.

ελληνικά μουζε. Here comes a hot stepper. Θέλω λίγο χρόνο τώρα. Έχω βρει το τελευταίο τραγούδι. Τι δεν μπήκε και ήταν στη λίστα. Mars, Pump Up the Volume. Wham Duo Project, King of My Castle. Θα μπει αύριο. Living on My Own, Freddie Mercury. Faithless, God is a DJ. Λοιπόν, φοβάρω αυτό που μου έστειλαν σήμερα και όλες. Ο Max Verstappen θα τα βάλει με 100 οδηγούς, 100 και αυτός 101 οδηγούς στο Silverstone. Έχουν διαμορφώσει ειδικά την πίστα με kart. 100 οδηγοί, YouTubers, streamers, δημιουργοί περιεχομένου, YouTubers δηλαδή. 100 οδηγοί και ο Max Verstappen που θα ξεκινήσει τελευταίος. Έχω πει κάποια στιγμή, όταν από τελευταίος έβγαινε πάντα πρώτος, ότι αυτός θα αργήσει μια μέρα να πάει στην πίστα. Δεν θα το έχουν έτοιμο το αυτοκίνητο, θα πάρει το δικό μου το Γιάρης και πάλι θα βγει πρώτος. Γιατί είναι η στόφα έτσι, η δική του. Φέτος βέβαια έχουμε τον πόνο μας με τη Ferrari, τα ψυχολογικά μας. Έχουμε το Max. Στεναχωριόμαστε για τον Αλόνσο. Αλλά έχουμε νέο ίνταλμα, τον Αντρέα Κίμι Αντωνέλη. Αλέκο σημειώνω Black Box για αύριο. You're unbelievable. You're all unbelievable. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, over and out. Σας έκανα 90's party σήμερα. Από το πουθένα. Διότι αν βρήκε FM, you're unbelievable.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

my investigation.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Έχω και ένα δεύτερο άγχος αυτές τις μέρες. Έχουν επιστρέψει τα παιδιά ως ακροατές αυτό το πρώτο δεκάλεπτο και θα ακούν τώρα και θα λένε τι έβαλε ο γέροντας. Και όμως είναι Michael Jackson και έχει ιστορία αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι ότι βγήκε το καλοκαίρι του 87 και το είχε παίξει ο Γιάννης Πετρίδης 4:45 το μεσημέρι σε παγκόσμια ταυτόχρονη μετάδοση. Και στην αρχή είχαμε απογοητευτεί. Περιμέναμε κάτι πιο έντονο από Michael Jackson. Είμαστε μαθημένοι από τα Beatles εμείς. Με τη δεύτερη ακρόαση είπαμε «Ουπς, τι τραγούδι είναι αυτό» και μας έμεινε για δεκαετίες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακή FM. Έχουμε και γιορτή σήμερα. Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία. Ωραία τα τέσσερα να τα λες μαζί. Οπότε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που περίμενε το πρώτο τραγούδι. Γλυκούλη μου γράφει. Ιδιαίτερο θα πω. Δροσερά πρωινά πια. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε σαν άνθρωποι. Μπορούμε να κλειδώσουμε αυτή τη θερμοκρασία, αυτή την εποχή. Αυτή. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Μπορείς να πας οπουδήποτε χωρίς να βασανίζεσαι. Diva. Έλα, Flash the Pan. Καλή δύναμη να πω. Στα παιδιά στους εφήβους, περισσότερη δύναμη να ευχηθώ στους γονείς. Που έχουν ξεκινήσει ήδη τα δρομολόγια.

Από τα μπαούλα που λέει και ο δικός μας αγαπημένος ο Βαγγέλης Ρίζος, που μόλις μας έστειλε μήνυμα αποστολή προς Πρέβεζα, παρέα με Γιώργο. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Γιώργο. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι Πρέβεζα, όπως κάνουμε και παρέα στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα. Καλημέρα Άννα. Πρέπει να παίζει ωραία μουσική το πρωί, αμπρακιά, γι' αυτό. John Baez. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη και τον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στους παραπονιάριδες. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Μια αλλού εκτέλεση του 6 Days. DJ Shadow.

DJ Shadow. Ένα μεγάλο νέο ιστορικό τραγούδι. Το έχουμε σε δύο διασκευές τα τελευταία χρόνια. Το Six Days. Γραμμένο για τον πόλεμο των 6 ημερών. Τον αραβικό πόλεμο των 6 ημερών. Guess what? 5 δεκαετίες μετά. 6 δεκαετίες μετά. 5. Στα ίδια είμαστε. Με τη βενζίνη στα 2 και ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρουμε πού θα ξεκινήσει. Το ρεύμα που θα πάει. Και όλα αυτά για το χατήρι ενός παρανοϊκού πορτοκαλί γέροντα. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Που για τη δική του παρανοϊκή ατζέντα έχει διαλύσει τα πάντα. Για αυτούς είναι ακόμη χειρότερο όμως. Είναι πολύ χειρότερο. Και επειδή εμείς δεν λέμε ακόμη κακές λέξεις περί καιρού, εμείς θα πούμε μόνο Coop Island Blues. Γιατί μπορούμε ακόμη.

η Coop και το Coop Island Blues. Αυτό το τραγούδι, αν και μετράει δύο δεκαετίες, μου φαίνεται ότι βγήκε αυτό το καλοκαίρι. Και είναι ένα ολόκληρο καλοκαίρι κλεισμένο σε ένα μπουκαλάκι. Σε ένα τετράλεπτο τραγούδι. Νομίζω και αυτό, ένα μπουκαλάκι ακόμα που μυρίζει καλοκαίρι. Καλημέρα σε μια αγουροξυπνημένη πόλη που ήθελε λίγο να χουζουρέψει. Όλοι θέλαμε να χουζουρέψουμε, αλλά

0: Ιταλίας, El Corazon, και τι λέτε να πάμε λίγο Ιταλία. Ένα τραγούδι που στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αγαπητό, αλλά όχι στο αυθεντικό του. Ένας πολύ ωραίος τύπος και φίλος, ο Λουίτζι Καταλάνο.
1: Il carretto passava, quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.

0: Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere.
1: Το 1972 μας το χάρισε ο Λούτσιο Μπατίστε, 50 χρόνια μαζί, ο υπέροχος Λουίτζι Καταλάνο. Η Κήπη του Μαρτίου, η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσιο. Ενδιάμεσα βέβαια, το έκανε απίστευτα καλά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και το φέρουν μας στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Το ίδιο γράφει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Καλημέρα, Αλέξ.
2: Ancora tu.
1: Πάμε στον Λούτσιο Μπατίστη λοιπόν.
2: Non mi sorprende, lo sai.
1: Α, εμείς κρατάμε τους τύπους. Ancora tu. Άλλη τραγουδάρα.

του. Ancora, ancora. Ο Λούτσιο Μπατίστη. Buongiorno, βρακία μας στέλνει από την Αθήνα η φίλη μας η Βούλα. Αλάρμ στην Ακρούλα, γιατί ο Βαγγέλης Ζεβερδινός είναι πάντα τυπικός. Με κράνος ζώνη και ποτέ μηνύματα την ώρα που οδηγούμε. Να τον ακούτε τον Ευάγγελο. Αν και ακύρωσε τη χθεσινή εκπομπή στο παραπέντε λόγω ανωτέρας βίας. Λίγο μετά ακούω από τη Φιλελεώνα ένα γκολ. Σύστηκε το κέντρο της πόλης. Λέω καλά ανωτέρα βία. Το ψάχνω. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια, πώς λέγεται αυτή η ομάδα. Whatever. Μου θυμίζει ένα παλιό χιουμοριστικό που παίρνει να κάνει κάποιος πλάκα σε ΟΠΑΠ και του λέει να γράψει όλες τις περίεργες ομάδες. Αλμπίνα Λέφε. Είναι αυτό το βίντεο που λέει Καστοριά Ελληνική. Να το βρείτε. Ο DJ Παντελής μαζί με το γιο του Βασίλη Σαλέα, τον Νίκο. Νίκ Σάλεϊ, όλα σε θυμίζουν. Κατηγορία πολύ καλή μουσική.

Γιατί ένα μεγάλο τραγούδι μπορεί να έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Να το δούμε σε μια άλλη κατηγορία, σε ένα άλλο ραδιόφωνο. DJ Παντελής, ο γιος του Βασίλη Σάλε, όπως είπα, ο Νικ Σάλε, όλα σε θυμίζουν. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, επιστροφή στο σπίτι. Εξοχικό για φέτος, τέλος. Πονάω μαζί σου. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στον Ιαννάικον. Πρωινόπουλη, ξυπνάει μαυρακή FM Θεσσαλονίκη. Τα ύστερα του κόσμου. Γιάννη Σοφερόν αυτό. Πρέπει να το ξέρεις. Καλή, νομίζω το έχεις γράψει εσύ. Και από όλες τα τραγούδια νομίζω ότι αυτό το έχω βάλει στην κορυφή πλέον. Invisible Love.

Η Anaikon και Irene, Invisible Love. Το άκουσα πριν μερικές εβδομάδες στο νυχτερινό Αμβρακία και λέω αυτό είναι σε λάθος κατηγορία. Αν μπορούσα να προσπαθήσω να διαλέξω τραγούδι του η Anaikon, θα ήταν το My Jamaican Dream που τον μάθαμε, Manhattan Queen, Discover Me. Τι να πούμε γι' αυτό? My Heart Is Lost, Ιωάννη. Supersonic Love που το άκουσα με μεγάλη καθυστέρηση, μια δεκαετία. Εκτός συναγωνισμού είναι το άντρα του το Μπένα. Η Course, Old Town.

τις διασκευές που έχουμε λατρέψει. Η Chorus Stole Town είναι από τα τραγούδια που μπορεί να μην θυμάμαι πως πήγαινε το αυθεντικό. Καλημέρα Ιάν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Μην ανέβελε να ακούσουμε. Αλλά εγώ τον Εύε το θέλω μια πολύ κρυά μέρα του χειμώνα. Λέω κακές λεξούλες. Και ιδανικά θα ήθελα να το ακούσουμε μια μέρα που στην Άρτα θα χιόνιζε. Γι' αυτό και δεν τα ακούμε ποτέ.

Τόνι Πατσίνο, Love Me More. Είχα κι άλλο ιταλικό στη σειρά, αλλά λέω να τα απομακρύνουμε λίγο. Όσο δεν έβρισκα χθες το πρωί ιταλικά που ζητούσατε, σήμερα μου έρχονται όλες τις εμπνεύσεις. Καλημέρα στην Αθήνα, είναι εδώ η Αθήνα. Καλημέρα, Εκώ. Audio Deluxe. 60 seconds. Θυμίζει έντονα Ινσταμπούλ.

η Audio Deluxe. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Πλοηγέ. Navigator. Είπαμε το κρατάμε αυτό. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Και καλημέρα στο Χερικό. Καλημέρα Κλειό. Θα φροντίσω να με δει σήμερα. Δεν είπαμε το πιο βασικό. Ξεχάσαμε το πιο βασικό της ημέρας. Πέμπτη προ-Παρασκευή. Η μέρα που τα πράγματα γίνονται πιο όμορφα, πιο χαλαρά. Desmond Dekker.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Πάμε δεύτερη ώρα και πάμε να ακούσουμε ακόμη πιο όμορφα πράγματα. Καλημέρα από τον Αμβρακία FM. Το δραστήριο 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατζαδωράκη.

Γκέλι Μπος και ειδικά με αυτό το τραγούδι. Έχω κολλήσει πάρα πάρα πολύ. It's La Vida Loca. Και είναι φετινό το 26. Πάμε στο πρωινό μίξερ να ακούσουμε αγαπημένες μουσικές.

Πόσο γλυκό τραγούδι είναι αυτό. Πόσο καλή ήταν η Μαντόνα ακόμη το 2012. Μετά κάπου τη χάσαμε. Κάπου πήρε, δεν ξέρω, άλλο δρόμο μουσικό. Δεν... Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Μα πόσο ωραία εκπομπή πια γράφει. Το ίδιο μου είπε και η Θεσσαλονίκη σήμερα και με έκανε πολύ χαρούμενο. Σίλα Λίν, Real Woman.

από την Αβάνο, οπότε είναι Τσίλαλιν. Μια τραγουδάρα το Real Woman. Τραγουδάρα. Βρήκα κάτι να κολλήσει και βρήκα και ένα ακόμα. Τρία στη σειρά. Σχεδόν ίδια, πολύ αγαπημένα. Pretty Little Lies.

Powell, μια φωνάρα, Linda Ron, Pretty Little Lies. Και να γιατί δεν μ' αρέσει και ποτέ δεν ετοίμαζα την εκπομπή από την προηγούμενη μέρα ή έστω και λίγο πριν. Γιατί πάντα προκύπτει ένα καλύτερο τραγούδι. Και ενώ σας είπα ότι έχω τρία στη σειρά, μου προέκυψε αυτό.

μαγικό. Μεσαία Μινιμάλ και Σέλια Κατράλη Βανίλια. Είμαστε ακόμη τυχεροί και ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε αναλογικές εποχές. Χαρείτε αυτό που ζούμε πριν το AI καλύψει όλο το μουσικό στερέωμα. Με ωραίες εντυπωσιακές φωνές, αλλά δεν ξέρω μου κακό φαίνεται. Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε άμυνα.

perfect timing. Μια τάκα που δεν μπορώ να συνηθίσω να την πω στα ελληνικά. Είναι αυτό που λέμε, the perfect timing ή το σωστό timing. Νομίζω ότι όλοι λέμε το ίδιο. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Αλίνα Ευαγγελία. Κάργησα λίγο την καλημέρα σου γιατί ξέρω ότι θα στείλεις και στο 9 και 19. Όπως και η νέα φίλη μας η Ριόλα. Κάθε πρωί ξυπνάμε με μια νέα ευκαιρία να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Μπάσε καλό σας. Καλημέρα Στεφανία. Αφού το κρατώ για αργότερα το μήνυμα. Γιατί εδώ έχουμε τραγουδάρα. Sunrise, Easy Blue Red.

από το μακρινό καλοκαίρι του 2003, το οποίο καλοκαίρι είχε βγάλει μουσικάρες. Είχε βγάλει μουσικάρες παραλίας. Sunrise, ο Μικάκναν. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Στεφανίας που καλύπτει όλες τις εορτάζουσες σήμερα. Ας μοιράσουμε αγάπη, ας έχουμε πίστη για ό,τι δεν έχουμε φανταστεί ακόμα ότι υπάρχει. Ελπίδα φυλαγμένη στο μυαλό μας και κάπως έτσι ο κόσμος γεμίζει σοφία. Έτσι είπαμε και τα τέσσερα ονόματα. Α, σήμερα είστε... Έχετε αρέντα. Πάρτε ένα ιταλικό λοιπόν. Το κερδίσατε. Η Juicy Ferrari.

e Juicy Ferreri, che mono που τη λένε Juicy Ferreri. Non discordare mai di me. Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψει τη ζωή σου, Κομφούκιος, μας γράφει η Λίνα. Και το λέω στον άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο τα πρωινά. Making up again. Golden.

Τι ακούγαμε την πρώτη ώρα, τι ακούγαμε χθες την ίδια ώρα, που είχαμε πάρτι 90's, που πήγαμε σήμερα. Χωρίς κανείς, ούτε εγώ, ούτε εσείς το καταλάβατε. Goldie Making Up Again. Πόσο μεγάλο τραγούδι. Cliff Richard. It's so funny. We don't talk anymore. Λατρεμένο βινήλιο.

0: It's So Funny. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard. Πίσω στο 1979. Νομίζω ότι οι λάτες της μουσικής και 50-άριδες σήμερα, μην πω 60-άριδες, το είχαν αυτό το βινήλιο.
1: Και τώρα, παρακαλώ, σηκωθείτε όλοι.
0: Θα ήθελα αυτό το τραγούδι να το ακούμε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Κρατιέμαι. Ο Mick Jagger και τα παιδιά. You know I'm no good.

0: Stones. Θέλω να το ακούω κάθε μέρα όλη μέρα. You know I'm no good. Καλημέρα στο Liverpool, καλημέρα Δημήτρη. Είπα για το We Don't Talk Anymore, το όλοι 50'ρηδες, 60'ρηδες έκανε το βινήλιο και μου γράφει και 80'ρηδες να προσθέσεις. Οπότε εγώ πρέπει να απαντήσω.
1: Είστε πολύ ωραίος τύπος, κυρία μου.
0: Ζουγανέλη ήταν αυτός. Αλέκο, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αλλά τώρα εγώ ζήλεψα. Έβολε φωτογραφίες από μανταρίνια, από το κτήμα. Ας φάουλε ένα μανταρινάκι, εσείς ένα μήνα. Εγώ, Αλέκο μου, θυσία να γίνω. Αν μου φέρεις δηλαδή μια τσάντα μανταρίνια, δεν θα σε προσβάλλω. Αρτινός χωρίς κτήμα είμαι εγώ, έτσι. Αγοράζω λεμόνια. Ντροπή.

Η John Jett, Ναγκαζόνια Άγρια, I Hate Myself For Loving You. Η Ριόλα γράφει, το τραγούδι My Way του Θείου Φρανκ Σινάτρα πρέπει να παίζει συχνά. Είναι δύσκολο τραγούδι, το θωρώ, αν όχι από τη δεκάδα, από την πεντάδα των τραγούδιων της ζωής μου. Και νομίζω το καλοκαίρι ξεκίνησαμε ένα πρωί, τον Αύγουστο, με αυτό. Είναι τραγούδι Ευαγγέλιο τώρα. Υπόσχομαι. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κάπου στην πρώτη ώρα ακούσαμε και Φουμόντσου, αλλά δεν αντέδρασες. Η Κάθη μας έβαλε μια φωτογραφία με το λάπτοπ να δείχνει 919.gr, τα μαντάρια του Αλέκου και μπροστά το ραδιοφωνάκι. Καλή που το βρήκες αυτό. Έχει μεσαία και βραχαία. Οι μπάντες που μεγαλώσαμε και μάθαμε μουσική στα έτης. Που ψάχναμε γερμανικούς, γαλλικούς και ρώσικους σταθμούς για να έρθει μουσική στα αυτιά μας. Καλημέρα στο Ρόμπεν, καλημέρα στη Λευκάδα. Τι παίζεις προπαρασκευή? Προσπάθησα να μην πάμε 90 σήμερα, είχα και πολλές παραγγελίες από χθες. Τις κρατάω για αύριο, γιατί τώρα έχουμε Cat Stevens. Πατριωτάκι.

0: Stevens. Τεράστιο τραγούδι, τεράστιος DJ Παντελής, που το έκανα μαυρακιώτικο πρωινό. Lady Darvanville. Μήνυμα από Λευκάδα. Πω, πω, πω, πω. Τώρα τι θα πεις.
1: Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο.
0: Έχω τσεκάρει, υπάρχει ένα μπουκάλι ουίσκι στο φουαγέ, στον Αυρακία. Ξεχασμένο.
1: Και από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε.
0: Εδώ το θέλει.
1: Η γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσει κάποιε φορέ.
0: Άλλωστε με τα πόδια πηγαίνω.

Τώρα θα πούμε αλήθειες. Εγώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήξερα ότι είναι αμαζονάκης αυτό. Και δεν υπήρχε στο playlist το 919. Και βλέπω ότι σε μία εβδομάδα έχει μαζέψει 24 καρδούλες. Χωρίς να έχει παίξει τη ροή. Τι να πω, δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα ανακαλύπτω με τα θάνατον εγώ μερικά. Και ένα που λέμε στη δουλειά με τη ζωή. Αυτός έφυγε εντυπωσιακά. Έζησε εντυπωσιακά και έφυγε εντυπωσιακά. Καλημέρα. Στο Εσόγειο, η Βαν Φωτονοβέλα θα το κρατήσω για αύριο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί η έξοδο σήμερα θα είναι εντυπωσιακή όπως ήταν όλη η εκπομπή. Δεν νομίζω να διαφωνήσετε. Στο Ναυράκι FM και το 919.gr ήταν μια πάρα πολύ όμορφη προπαρασκευή. Στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και θα είναι αύριο το πρωί στις 8. Πάμε!

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Αμβρακία FM. Oh, Father, tell me, do we

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Λαμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

Varcastoyalo, Varcastoyalo, glastra mes oubous.

δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Tú permé se obsesiona.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM

με ένα όμορφο ξεκίνημα για πέμπτη απόγευμα με George Michael, Spinning the Wheel, μέσα από το απόλυτο άλμπουμ Older. Σας καλωσορίζω, καλό απόγευμα, πέμπτη απογευματάκι στο 9-19, παρέα με το Βαγγέλη Ρίζο, 17 του Σεπτέμβρη. Καλώς τους, καλώς τους, απογευματινή ζώνη, good afternoon. Μουσικές που σε αφορούν, που σε ενδιαφέρουν, θες να τις ακούσεις και έρχονται στα ηχεία σου, δικτυολογώντας 919.gr μέσω ίντερνετ και 91,1 στα FM-ια μας. Παρεάκι με τους όμορφους βραχιώτες, το πρώτο μου στο chat και πολλά πολλά άλλα μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

αυτή η εκτέλεση του Wonderful World φωνάζει από μακριά Roxy Music και Brian Ferry, παιδιά. Πώς την είδατε την εκτέλεση, τη διασκευή μάλλον, Brian Ferry στο What a Wonderful World. Κυρίες μου, καλησπέρα σας. Θα πάω στην όμορφη Λευκάδα στη Λίνα, καλησπέρα. Μετά στην όμορφη Άρτα, στη Στεφανία μας. Και τέλος θα αφήσω την εξωτική Ελιούσα, την Όλγα. Πολλές πολλές καλησπέρες, καλώς ήρθατε καωριτσιά. Απόγευμα Πέμπτης εδώ στο 9.19. Όντως έχει μια ψύχρα και το πρωί, αλλά και αργά το βραδάκι. Τι ωραία, ε. Φθινοπόριασε.

Kill the Only One, η Dan Greenwood, από την όμορφη δεκαετία των 90, πάσα τα κλασικά, τα ωραία. Φίλε μου Νικόλα Σκάνια, φίλε μου Ματάκια, καλησπέρες, καλό δρόμο. Από ό,τι βλέπω πάσα στην όμορφη πρωτεύουσά μας, έτσι κατάλαβα από τις όμορφες φωτογραφίες. Παιδιά, ο Νίκος ο φίλος μου με το φορτηγό του βγάζει καταπληκτικές φωτογραφίες. Κρίμα που εσείς δεν μπορείτε να τις δείτε στο 919 και τις βλέπω εγώ στο Facebook. Με τα ηλιοβασιλέματα, με τους δρόμους, με τον παλμό της κίνησης για Αθήνα. Να σε καλά φελαράκι μου, θα ανταμώσουμε το Σάββατο. Είχα υποχρεώσεις. Family Mine, Fleetwood Mac, με ωραίες μουσικούλες. Σας ταξιδεύω από γεματάκια. Καλησπέρας.

Κάπου εκεί στο 2000 έμπαινε νεχολή. Δεν το λέω γιατί θα κάνω σαρτάμ. Έμπαινε το 2000 τέλος πάντων και ετοιμαζόμασταν για την καινούργια χιλιετία. Και άρχισαν να βγαίνουν αυτά τα ωραία τα ποπάκια, τα μπιτόνια που ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό ιδιαιτέρως η Funky Star Deluxe που χρησιμοποίησαν ένα τις φωνές μάλλον από τη δεκαετία του 80, ένα συγκρότημα The Crickets, έκαναν μεγάλη επιτυχία. When are they convenient και έχει μείνει και μέχρι τα μέρη μας τώρα, εδώ στα μέρη μας, τις χρονολογίες που λέμε. 2026-2025 έχει κρατήσει η κολόνια, ναι.

που είχε ο JJ Cole, δεν παίρνετε με τίποτα παιδιά, και το λέω συνέχεια ότι αν θες να χαλαρώσεις έτσι, να τη δεις λίγο αλλιώς, ρε παιδάκι μου, πώς να το πούμε, βάζεις ένα JJ Cole και άστο να παίξει Sensitive Coil. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μεσαωράκι, τα φιλιά μου και από μένα, Φωτεινούλα μου, καλώς ήρθες στο 919 στο chat μας, στο υπέροχο 919.gr που κάνετε παρέα όλοι αυτοί οι όμορφοι ομβρακιώτες. Γεια σου Μιτσάρα μου. Καλησπέρα στο όμορφο Λίβερπουλ, που μια Λίβερπουλ πάει πάρα πολύ καλά φέτος, έτσι. Γιατί στην Αγγλία είμαστε Λίβερπουλ τέρμα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί στο 919.gr, 91,9 στα υπέροχα FM μας. Ο Βαγγέλης Ρίζος είναι εδώ, διαλέγει μουσικές για σας. Louis Armstrong,

ξεκίνημα στο δεύτερο μισάωράκι από την αγαπημένη μου πραγματικά. Έχει λίγα χρόνια στην πλάτη της η Daniela Ponter, αλλά το Some of Us Are Brave είναι καταπληκτικό.

αυτά τα τραγούδια που εμείς απογευματινοί λατρεύουμε εδώ στο 9-19. Υπέροχη λοιπόν ήταν η Bonder και ολοκένουργιο συντατή 1, 2, 3, 4, 5. Πολλές καλησπέρες στην αγαπημένη μας Άννα. Στον Νίκο τον Κανακατσινίλη, πολλές καλησπέρες. Φτιάχνουμε διαθέσεις Νίκο μου. Καλησπέρα σε όλους τους ταξιζίδες της πόλης. Καλησπέρα σε όλη την πόλη που εργάζεται, σε όλο τον εμπορικό κόσμο. Εδώ είμαστε 9-19. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας.

Αυτή είναι η Σιένα Σπάιρο με το Material Lover. Θα βγάλουμε φθινόπωρο με την Σιένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ, αλλά μόνο προς το παρόν αυτή η μεγάλη επιτυχία που έκανε μέσα από το Ghost, παιδιά. Original soundtrack. Ο διάβολος φορούσε πράντα νούμερο 2. Και αυτή είναι η Rolling Stones. Διασκευάζουν Amy Winehouse. You know I'm not good.

με την δυναμική των Rolling Stones. You know I'm not good, Amy Winehouse. Αλλά και ο Mick Jagger τα δίνει όλα. Rolling Stones που δεν σταματάνε, δεν έχουν σταματημό, παιδιά. Και όλα αυτά ένα τεταρτάκι πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Τι αγαπημένο κομμάτι είναι αυτό. Sky Newman, Man of the House.

Elvis Electric, τα πίτανος Λίον Μπρίτζες, αγαπημένος μας εδώ στην απογευματινή ζώνη. Πολλές πολλές καλησπέρα στην αγαπημένα μας Ριόλα. Καλώς ήρθατε σε απογευματιάτικα και πάλι στο 919 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας. Είστε τα παιδιά Βαγγέλης Ρίζος, μουσικάλα το πίπερο, πέμπτη απόγευμα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Χρόνια πολλά Σοφία, χρόνια πολλά αγάπη, χρόνια πολλά πίστη, χρόνια πολλά ελπίδα, χρόνια πολλά σε όλα τα χωρίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή. 10 λεπτά πριν το τέλος.

τελεσσαστό Horse With No Name. Αυτός, παιδιά, είναι ο Tone Ranger. Έχει κάνει και άλλες διασκευές, θα τις συμπίσουμε και θα τις συμπίσετε κι εσείς εκεί στα ηχεία σας. Ώρα να πάμε να δούμε τι έχει το όμορφο ψυγείο το 919, γιατί έχουμε διψάσει λίγο και μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ. 919.gr, 91,9 στα υπέροχα FM μας, μουσικό αλατοπίπερο. Βαγγέλης Ρίζος επιστρέφει σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με Summer Madness. Αυτή είναι η διασκευή των Escher. Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια ώρα στο μουσικό λατρεπίπεδο της Πέμπτης το απόγευμα. Ο Βαγγέλης Ρίζος είναι στο μικρόφωνο και θα επιλέγει μουσικές για άλλη μια ώρα. Regulate και πολλά πολλά άλλα μέχρι τις 9. Στο 919.gr θα μας βρεις online, 91,9 θα μας ακούσεις στα FM. Και πάμε δυνατά για άλλη μια ώρα μουσικάρες, για απόλυτη μουσική ψυχοθεραπεία.

Divide in Love. Αυτός είναι ο Skew Reader. Λίγο πειραγμένος, αλλά από τη δεκαετία του 70, την όμορφη δεκαετία του 70 που βγαίναν μουσικάρες. Σου έχω Soul Stamp Edit για όσους ενδιαφέρονται ή έχουν έτσι πόθο και ζήλια για αυτές τις μεγάλες μουσικές. Και τις ψάχνουν και καλά τις κάνουν και τις ψάχνουν. Γιατί ήταν μία από τις σπουδαιότερες εποχές τότε, τα 70's,

15 λεπτά με τις 8. Μουσικό λατοπίπεδο. Η εκπομπή η οποία σε κάνει και νοστιμεύουν τα απογεύματά σου. Το λατοπεπερώνουμε, ναι.

Going Back to My Roots, Richie Havens. Τι να πεις για αυτό το κομμάτι, για αυτό το θρυλικό κομμάτι. 8 και 21 λεπτά, κάτι μου λέει σήμερα παιδιά ότι θα έχουμε Slicky τη Mike Chick για πρώτη εκπομπή φέτος για το φθινόπωρο, για την καινούργια σεζόν το 9-19. Ο Θανάσης Μαλτέζος θα είναι εδώ κοντά μας. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Εντάξει, ο Θανάσης ξέρετε τι μου κάνει. Έρχεται 2 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Χωρίς άγχος, άνετος, ωραίος, βάζει μουσικάρες. Ελπίζω να μου το κάνει για απόψε αυτό το χουνέρι.

τι γινόταν με το Dread Beautiful και όλα αυτά. Dread Beautiful, το κομμάτι του 1994, το οποίο έκανε θράψη, παιδιά. Δύο παιδιά από τη Γερμανία, καλλιτέχνες, rock pop soul ήταν το ύφος τους, ο τραγουδιστής Achim Degen και ο κεθαρίστας Μάρκους Τίντεμαν. Έκαναν μεγάλες προσπάθειες να κάνουν μια παραπάνω επιτυχία από το Drop Dead Beautiful, αλλά δεν τα κατάφεραν. Μέχρι και στην περιοδία της Tina Turner πήγαν και άνοιγαν την περιοδία της Tina Turner τότε το 1996. Συνεργαστήκαν με την Virgin Records, μια πολύ μεγάλη τεράστια δισκογραφική επιτυχία, εταιρεία, προσπαθώντας να κάνουν επιτυχία, αλλά δεν τους βγήκε. Διαλύθηκαν το 1999 και σάλαμε υγεία.

Whatever you want. Whatever you like. Εδώ στο νούμερο και 9-19. Status quo. Από τα παλιά ωραία χρόνια. Δυναμικά μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο και πάμε για τις 9. Τέτοια ώρα θυμόμαστε πολλές μουσικές, έτσι, από τον Παουλάκη μας, πολλά διαμαντάκια κάθε Πέμπτη απόγευμα. Φυσικά αυτά θα επανειληφθούν όμως με ένα συνεχόμενο δίωρο στα έξτρα του Σαββάτου, αυτό το Σάββατο. Και πάλι εδώ με τα λοντίσκο, παιδιά, μην τη χάσεις αυτήν την εκπομπή. Θα ξυπνήσουν αναμνήσεις. Σάββατο 12 τάν, αμέσως μετά το Δημήτρη τον Πόσμο, Βαγγέλη Σερίζος. Ανοίγει αυτό που λέμε τον παούλο του 9-19.

Ο Φιλ Κόλινς τότε είχε την έμπνευση, ήταν στα drums. Ο Φιλ Μπέιλι, τον Cool and the Gun, ήταν στο Woman στα φωνητικά. Αυτό το υπέροχο κομμάτι των 80's. Τελευταία λεπτά για την Πέμπτη το απόγευμα εδώ στο Μουσικάλα του Πίπερο. Προσπαθούμε, παιδιά, ειλικρινά προσπαθώ να φτιάξω διαθέσεις. Σήμερα θέλω να πάω στην πόλη έξω. Έχει δροσίσει πλέον, να πιω ένα ποτό, ρε παιδιά, έτσι, άνετα. Να καθίσω έξω και να πιω άνετα ένα ποτό. Χωρίς να υδρώσω, χωρίς τίποτα. Ιδανική μέρα, η Πέμπτη. Αν και έχουμε δουλειά το πρωί, θα πάμε για ποτάρα. Καλησπέρα και πάλι στην πόλη. Όσο να είναι, παιδιά, εντάξει, μην γκρινιάζετε. Έχουμε αρχίσει τα σχολεία. Όλα έχουμε μαζευτεί. Έτσι που όμως λέμε εμείς εδώ στην Άρτα, έχουμε μαζευτεί λίγο. Η αλήθεια είναι ότι μερικοί σκέφτονται να βγάλουμε χειμώνα. Όλοι μας το σκέφτομαστε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, με την βενζίνα και το πετρέλαιο να ανταγωνίζεται ποιος θα βγει πρώτος. Τι να σκεφτείς. Τα πειράσω τα κομμάτια τώρα στο τέλος, ε. Όμορφα όμως. Culture Club. Time.

Άσε με τσάρα μου για το Audi το Q8. Τα ξέρω καλά τα πράγματα, είναι περί καυσίμου. Εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα. Πάντως εγώ, παιδιά, 20 έβαζα, 20 βάζω. Έτσι για να εξηγιόμαστε. Πολλές πολλές καλησπέρα στην αγαπημένη μας Αγγελική από τη Λευκάδα. Τελευταία έτσι και καταϊδρωμένη Αγγελική. Παιδιά, είναι παρά 10, περιμένω σλίκητη, περιμένω mic check. Τελευταία στιγμή θα έρθει, να ξέρετε ότι σήμερα έχει εκπομπή. Εκπομπάρα, θα έρχεται γεμάτος με μουσικάρες στο MP3 του και πολύ πολύ όρεξη. Καινούργια χρονιά είναι. Νομίζω η πρώτη εκπομπή είναι. The first. Αυτός είναι και πάλι ο Brian Ferry με το The Right Stuff. Μερικά κομμάτια εδώ στο 19 αποκλείται να μην τα παίξουμε μες στην εβδομάδα, παιδιά, εντάξει. Μερικές παλιατζούρες. Το Σάββατο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ ακριβώς μετά το Δημητράκη τον Πόσμο, ο οποίος μας φτιάχνει διαθέσεις πρωί-πρωί, και μετά 12 η ώρα Ιταλοντίσκο. Τα πιο έτσι εξαντλημένα Ιταλοντίσκο θα είναι εδώ 12 με 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, αύριο μεθαύριο.

0: αυτή είναι η Belinda Carlisle, Have You Ever Seen The Rain, τραγούδια τα οποία τα τσιπάμε, τα ανακαλύπτουμε παιδιά και έρχονται εκεί στα υγεία σας. Τι ωραίες μουσικές, τι ωραίες διασκευές θα έλεγες. Jennifer Ross Angel, το αγαπάμε πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι παραπέντε και ακόμα να μπει ο Mike Check ως λίγη, να μπει στο στούντιο. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την πρώτη του εκπομπή, τον μου περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, αυτό ήταν μουσικάλα το πίπερο πέμπτης έλαβε. Να το, λοιπόν, για σένα λέω, κάτσε θα τα πω στο μικρόφωνο. Ναι, τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν έχεις διάβασμα να πεις εδώ θα κάτσω να διαβάσω, να πάρω τα κομμάτια μου.
1: Δεν έχω όλα έτοιμα.
0: Παιδιά, για άλλη μια ώρα, Mike Check, μείνετε εδώ στο 9.19. Πρώτη του εκπομπή, είναι ολόφρεσκος, είναι όμορφος, είναι ωραίος, έχει μουσικάρες. Από το Βαγγελιρίζο, καλό βράδυ σε όλους.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Dedicata alla musica. 60 Hz.

Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους, αμβρακιώτες και αμβρακιώτισες.

0: yes, it's simple, it's simple, it's simple.
1: Αυτή εδώ παίζει να είναι η πέμπτη σεζόν, μπορεί να είναι και η έκτη σεζόν, δεν έχω πραγματικά ιδέα. Όταν περνάς καλά λέει δεν μετράει το ίδιο χρονός, μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει και με αυτή την περίπτωση. Πάμε λίγο να τσεκάρουμε τα μικρόφωνα, να τσεκάρουμε τα skills μας εδώ στις μίξεις, γιατί πάει καιρός, πάει πολύς καιρός. Yeah.

Καλώ σα βρήκα λοιπόν, όμορφοι μου άνθρωποι. Παίζει και να ήμουν λίγο αγχωμένος πριν μπω εδώ πέρα μέσα, γιατί όντως πάει καιρός, θα είναι ένα καλοκαίρι πολύ περίεργο. Είχα σκοπό κάπου λίγο να το πιάσω και ενδιάμεσα. Δυστυχώς οι καταστάσεις δεν με αφήσαν να είμαι παρόν εδώ μέσα στο κατά καλό καιρό. Όπως και να έχει, επιστρέψαμε. Και αν κάποιος ακόμα απορεί γιατί δεν είναι όλα αυτά τα χρόνια στην παρέα μας, αυτό είναι το Mic Check. Η καλύτερη rap εκπομπή της πόλης.

Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουν μαζευτεί πολλά, σήμερα θα σας πρίξουμε λιγάκι. Όχι ότι και όταν μαζευόντουσαν λίγα δεν είχαμε να πούμε έτσι και να πατάμε πάνω στα κομμάτια. Συγκεκριμένα τώρα πατάμε, είναι το δεύτερο κομμάτι για σήμερα, το δεύτερο κομμάτι για τη σεζόν. Είναι ο Nick the Exotic μαζί με τον Large Professor, γνωριζόντουσαν κάποτε από τους Main Source. Still on the hustle. Ακόμα λοιπόν στο τρέξιμο, ακόμα στην όλη φάση, ακόμα εδώ για ακόμα μια σεζόν.

Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας έτσι εξατομικευμένα στο 26410. Μη μου κράζετε το Wheezy, μη μου κράζετε το Wheezy. Το σταθμάρχη μας τον αγαπάμε. Τα φιλιά μου στη Λίνα. Τι γίνεται, Λινάκη, καιρό έχουμε να πούμε. Αγγελική μου, χρόνια και ζαμάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιτσάρα, Μιτσάρα, το ξέρω ότι σε κάπου και ο Μιτσάρας είναι πιο πρώτος και από τους πρώτους. Και στο Messenger μου ευχήθηκε καλή αρχή.

Λοιπόν, ένα από τα δισκάκια τα οποία εμείς οι hip-hopάδες οι περίεργοι εκεί στα 90's μεγαλώσαμε με αυτά από ξένο rap, από το Cincinnati. Αυτά φτάνανε στα αυτιά μας, τώρα μην ρωτήσετε τι και πώς. Ήταν η Mood. Στο εμβληματικό τους ντεμπούτο το Doom, το ανάποδο, είχαν ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια ever, το Secrets of the Sand, το οποίο εδώ το ακούμε σε ένα remix από το JD. JD Last Remix, κλασικό ύφος στο beat. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί αύριο μεθαύριο θα μπει επιτέλους στη συλλογή μου.

Και για όσους δεν έχετε την πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή και μας ακούτε παραδοσιακά από τα RGNR, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Λίνας και να μπείτε λίγο και από το λάπτοπ σας για να μας πείτε κι εσείς πώς τα πέρασατε φέτος το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά, Λίνα, έστω και λίγο καθυστερημένα. Υγεία, υγεία, υγεία, αγάπη και πάρα πολύ τύχη σε αυτό το τσίρκο το οποίο ζούμε.

19.19.gr λοιπόν, μπαίνετε. Σχόλια, αφιερώσεις, ειδήσεις, ό,τι γουστάρετε. Ενώ εμείς εδώ έχουμε προχωρήσει σε κάτι έτσι λίγο πιο υπνοτικό, πιο psychedelic. Μια ιδιαίτερη ταμπίλα από τον Keith Hudson, τον έμπειρο Keith Hudson, Don't Look At Me.

Αυτός ο παλικάρος, ο Keith Hudson, γιατί είναι έμπειρος, γιατί χρόνια τον πάλευε μόνος του, δούλευε σαν βοηθός οδοντίατρου, παρακαλώ, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, και χρηματοδοτούσε τη φάση του. Αυτό έτσι το βάθη, το ατμοσφαιρικό, το reggae dub, το roots, με τη φωνή λίγο κρυμμένη από πίσω, να σε παίρνει το συναίσθημα μπροστά με τις κιθάρες. Η λίστα σήμερα θα είναι κάπως ιδιαίτερη. Έχουμε μαζευτεί πολλά όλο το καλοκαίρι, πολλά και διάφορα, όχι μόνο rap σίγουρα.

Οπότε δώστε λίγο βάση. Έρικα Μπαντού και Alchemist, ολοκένουριος δίσκος, έσκασε τέλος καλοκαιριού 28 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Before the World Blows. Φοβερό δισκάκι, αν θέλετε τη γνώμη μου. Απολαύστε το εδώ μαζί με DJ Creole Princess, Westside Gun και Joy. Και τα λέμε σε λίγο.

Δώσανε λοιπόν ρέστα και η Ερικά Μπαντού, αυτή η απίστευτη κυρία, αυτή η απίστευτη φωνή, αυτή η απίστευτη προσωπικότητα μαζί με τον Mastermind, τον Alchemist. Δουλέψαν όσο δουλέψαν από απόσταση, στείλαν ένα στις ιδέες του στον άλλον, τις αποδόμησε, τις κάνανε χίλια κομμάτια ο ένας και ο άλλος και ξαναβρεθήκαν σε δεύτερο, σε τρίτο επίπεδο να τζαμάρουνε μαζί το δίσκο και κάπως έτσι να καταλήξει αυτό το αποτέλεσμα στα αυτιά μας. As the world blows. Λάθος. Before the world blows.

Για όσους ενημερώνεστε από τα social media εδώ και τα τεκτενόμενα, με ακολουθείτε δηλαδή στα social media, Slicky τη Slick, Clicky τη Slick,

στα ηχεία σας λοιπόν, στα ακουστικά σας είναι η Άισα, γεννημένη στο Wolverhampton, αξιοποιώντας την κληρονομιά του πατέρα της, ο οποίος είχε sound system, γεννημένη μέσα σε αυτό. Ξέρετε, γίνανε τα τεράστια ηχοσυστήματα τα οποία βαράνε οι DJs και κάνουν τις μάχες, τα λεγόμενα sound classes. Ειδικά άμα κοιτάξεις την ιστορία της reggae μουσικής, θα το δεις πάρα πολύ συχνά αυτό. Οπότε εδώ ακούμε την Άισα πάνω σε ένα πολύ κλασικό rhythm του Mad Professor. Είναι το Creator.

Κάπως έτσι λοιπόν είναι το Mike Check Summer Jam, γιατί όχι. Ενώ ο Σεπτέμβρης έχει περάσει ήδη από τα μέσα του, εμείς κάνουμε ακόμα καλοκαίρι στις κονσόλες του 9-19. Αμβρακία. Μόνο για τα αυτιά σας. Ο Σεπτέμβρης έχει προχωρήσει αρκετά λοιπόν. Είμαστε ήδη 5η 17 του μήνα. Σαν αύριο συμπληρώνονται 13 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι πανηγυρίζανε που βγήκε το παλικάρι τους τη Δευτέρα ύστερα από την ποινή που εξέτησε. Κάποια εξόχως ναζιστικά site γράφανε ότι την έκτισε την ποινή του. Να μας σώσει κι αυτός, γιατί δεν έχει αυτός δικαίωμα. Μόνο οι πολιτές νανογυλαίκων θα μπορούν να μας σώζουν σε αυτή τη χώρα.

Και για να μην πει κανείς ότι προτρέχουμε και ξέρουμε τι θα γίνει και ότι πώς τολμάμε και εκφράζουμε γνώμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ξέρουμε τι έγινε. Ξέρουμε πολλά πράγματα από το παρελθόν, ήμασταν εκεί δυστυχώς. Και 13 χρόνια πριν και πολλά περισσότερα ήμασταν εκεί. Και πολλά πολλά ακόμα χρόνια νωρίτερα, όταν δεν ήμασταν εμείς εκεί, ήταν οι παππούδες του Κασιδιάρη και δίνανε κόσμο χωρίς κουκούλα στον μπλόκο της Κοκκινιάς στους Γερμανούς. Προς γνώσιν.

Ποιος άλλος μωρέ δεν σας παίξει τέτοια μουσική, πείτε μου αλήθεια. Από την Γκάμπια, από τα βάθη της Γκάμπια. Κάπου στις

στις αρχές των 70's, αν δεν κάνω λάθος. Θα επιχειρήσω να πω και το όνομα της μπάντας. Είναι η Funk Bondi, η Funk Bondi και η Afro Mandig Sounds, και το κομμάτι είναι το A της A της.

Αμερική, Μεγάλη Βρετανία, Γκάμπια, διάφορες παραξενιές. Πάμε λίγο να προσγειώθουμε σε κάτι αρκετά mainstream, ε?

λίγο μετά την εποχή του Fresh Prince και του Jazzy Jeff. Μόνο στο πλέον ο Will Smith, στο δεύτερο του solo album. Τότε που όλοι πιστεύανε ότι θα έρθει το 2000 και θα αλλάξει κάτι δραματικά σε αυτόν τον κόσμο. Κι αν έχει αλλάξει κάτι από τότε.

Δεν θα κρυφτώ, πίσω από το δάχτυλό μου δεν έχω δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δισκογραφία του Will Smith. Αυτό το οποίο πάντως σίγουρα ξέρω είναι ότι κυρίως την εποχή που ήταν με τον Jazzy Jeff σαν Fresh Prince ήταν φωτιά και οι δύο. Ένα πάρα πολύ δεμένο act. Αλλά και μετά όλο το hype το οποίο είχε αποκτήσει και κρατούσε τον καθιστούσε πάντα μια πολύ safe επιλογή για χορό. Μια σταθερή αξία για ένα DJ που θέλει να κρατήσει τον κόσμο του πάνω. Στο μισάωρο με αυτά και με αυτά.

Μια άλλη σταθερή αξία για κάθε DJ που σέβεται τον εαυτό του, ειδικά αν παίζει hip hop και θέλει ο κόσμος του να χορεύει, είναι ο Nate Dogg. Εδώ στα ρεφρέν, OE, σε ένα remix του, πώς λέγεται, Mark Ronson. Έχοντας πειράξει η Bon AM, δυσκολεύτηκε πολύ να το κάνει το clearance του δείγματος. Τα κατάφερε όμως και αυτό που ακούμε είναι το remix του OE με τον Ghostface, τον Nate Dogg και τον Trife και τον Saigon.

περνάμε καλά. Δεν σας ακούω. Λίγο πιο δυνατά. Είναι το Mic Check, είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Είστε συντονισμένοι στον Αυρακία 919. Στα μικρόφωνα και στις επιλογές, αυτός που σας ζαλίζει το σύνορα είναι ο Σλίκητη.

δεν παίζεις τίμια, μη τσαρά μου, δεν παίζεις καθόλου τίμια. Στο κάμπινγκ, ε? Και εμείς να λιώνουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Να περνάς υπέροχα, όλοι να περνάτε όμορφα, παιδιά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι στο μυαλό.

Αυτή ήταν η Real Life και αυτό ήταν το The Gimmicks. Ότι λίγοτε πολύ αναφερόμενοι σε αυτούς οι οποίοι ταΐζουνε παπά. Ψέμα για Άγιος ο Θεός, μέχρι να τους κάνουνε τσακωτούς. Ή μέχρι κάποιος άλλος να την πατήσει από την παλιά ανθρωπιά τους. Είμαστε, που λέτε, σε αυτή τη χώρα που έχουμε επιλέξει να μας κυβερνάνε αυτοί που θέλουν να τα αφήσουν όλα ελεύθερα, οποιοδήποτε τίμημα, αρκεί όμως αυτός που θα είναι ελεύθερος να είναι ο δικός τους. Να κάνουν τα πάντα, ώστε να αφήσουν τους πάντες σε ένα επίπεδο να γίνουν πελάτες σε αυτούς τους δικούς τους. Και με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτή είναι η οπτική τους. Οπότε μην γίνεστε ούτε πελάτες, ούτε υπάλληλοι.

0: Ένα τεράστιο rest in peace στο Γιώργο το Μαζονάκη.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά.
0: Και ένα τεράστιο get the fuck out of here σε αυτούς τους γελίους που η δουλειά τους είναι να μας προστατεύουν.
1: Και θα ξενυχτήσω, μεγάλο σαν νοστάλγησα.
0: Αλλά δεν τα πολύ καταφέρνουν.
1: Καρδιά μου είσαι μόνη. Το βράδυ αυτό με λιώνει.
0: Δεν τα καταφέρανε σαν Τέμπη.
1: Θέλω να γυρίσω στα.
0: Δεν τα καταφέρνουν να μας προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες όπως πρέπει.
1: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Ετοιμάζονται ωστόσο να μας στήσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς για το αν θα πληρώνουμε στην ώρα του το ρεύμα. Και φυσικά είναι έτοιμοι να μας πετάξουν από τα σπίτια μας όταν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα δάνεια τα οποία οι ίδιοι δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν ποτέ.

ίσως ένα από τα καλύτερα crossover της ελληνικής δισκογραφίας. Back in the days, κάπου εκεί στο 2000. Σχεδόν εξ ολοκλήρου δουλεμένο από μια μπάγκα ήχων που κυκλοφορούσε τότε, το LA Riot. Αλλά ποιος δίνει σημασία. Ήταν η Going Through μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη από εκείνη την εποχή. Θέλω να γυρίσω στα παλιά ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, άμα δεν το πολύ ξέρεις, ψάξου.

Και στα αυτιά σας είναι ο Σαμπάμ Σαντίκ, από ένα κομμάτι το οποίο είχε ξεχωρίσει κυρίως μέσα από την παρουσία του σε ένα από τα πιο θρυλικά mixtapes, το Sound Bombing Volume 2 της Rocus Records, το Arabian Nights.

Τι θα έλεγες όμως ρε φίλε να μας πεις και εμάς, ποιος είσαι εσύ που πηγαίνεις για τύμφη αυτή την ώρα και μας ακούς και από το αμάξι? Ή θες να μας το κρατήσεις για μυστικό και να σκεφτόμαστε να λέμε να είναι να μην είναι?

με συγχωρέσετε, γιατί δεν είναι Λονδρέζος ο Σκύλα. Ποιος είναι ο Σκύλα? Σκύλα baby. Ακόμα χειρότερο, ε. Σκύλα με δύο, με double L. Ναι, μπορεί να μοιάζει πολύ, όμως είναι από το Michigan και το συγκεκριμένο κομμάτι λέγεται London Thing για το κορίτσι του, το οποίο είναι από το Λονδίνο. Και πόσο γουστάρει τα κορίτσια από το Λονδίνο εν γέννη. Ωραίο προτζεκτάκι και αυτό όλο καινούριο στο executive production ο Nas.

Και να σας ρωτήσω τώρα που είμαστε εδώ πέρα μεταξύ μας και δεν το έχω πει και σε κανέναν, πώς θα σας φαινόταν να αλλάξουμε ώρα φέτος? Δεν έχω καμία ιδέα που μπορεί να πάει αυτό. Δεν έχω καμία ιδέα αν γίνεται. Ξέρεις, το λέω πρώτα στο μικρόφωνο για να φέρω σε δύσκολη θέση το Wiz

Αγία Θανασία, τον ερωτικά αματέρου. Έχουμε πιάσει και θυμόμαστε τη μακρά παράδοση στην απατεωνιά σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το θέμα είναι πόσο τους ανεχόμαστε. Και ακόμα δεν περισσότερο τι κάνουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να μας προστατεύσουν. Η υγεία δεν είναι προσωπικό αγαθό. Είναι πανανθρώπινο αγαθό. Και δόξα τω Θεώ, πληρώνουμε αδρά την υγεία μας. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε βαθιά νερά, δεν είναι το ραδιόφωνο για να λέμε τέτοια πράγματα. Είναι, ποιο

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Μετά από ένα καλοκαίρι περίεργο, ένα καλοκαίρι το οποίο είχαμε πολλά και διάφορα, προλάβαμε, είδαμε τα live μας, περάσαμε όμορφα, κάποια άλλα live δεν καταφέραμε να τα δούμε. Δυστυχώς, τουλάχιστον μιλώντας τελείως προσωπικά, δεν είμαστε όλοι εδώ πλέον. Λείπει κάποιος και με πολύ μεγάλη αγάπη να αφιερώσουμε το επόμενο κομμάτι.

Λοιπόν, να περνάτε όλοι πάρα πολύ όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους δικούς σας ανθρώπους, να ακούτε καλή μουσική, ήτι να είστε συντονισμένοι στα Ναυράκια. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα είμαι λίγο πιο συνεπής από ό,τι πέρυσι. Καλή μας σεζόν. Αγάπη σε όλους και σε όλες. Αφιερωμένο το τελευταίο κομμάτι, εκεί ψηλά. Peter Green, In The Skies. Να περνάτε όμορφα.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Μαυρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

It's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Like a mother.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αυτό με το πρώτο τραγούδι πλέον είναι κόλλημα, είναι αρρώστια. Το κάνουμε όλο το καλοκαίρι και το συνεχίζουμε. Ιδιαίτερο ξεκίνημα.

Έχω και ένα δεύτερο άγχος αυτές τις μέρες. Έχουν επιστρέψει τα παιδιά ως ακροατές αυτό το πρώτο δεκάλεπτο και θα ακούν τώρα και θα λένε τι έβαλε ο γέροντας. Και όμως είναι Michael Jackson και έχει ιστορία αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι ότι βγήκε το καλοκαίρι του 87 και το είχε παίξει ο Γιάννης Πετρίδης 4 παρά 5 το μεσημέρι σε παγκόσμια ταυτόχρονη μετάδοση. Και στην αρχή είχαμε απογοητευτεί. Περιμέναμε κάτι πιο έντονο από Michael Jackson. Είμαστε μαθημένοι από τα Beatles εμείς. Με τη δεύτερη ακρόαση είπαμε «Ουπς, τι τραγούδι είναι αυτό» και μας έμεινε για δεκαετίες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακή FM. Έχουμε και γιορτή σήμερα. Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία. Ωραία τα τέσσερα να τα λες μαζί. Οπότε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που περίμενε το πρώτο τραγούδι. Γλυκούλη μου γράφει. Ιδιαίτερο θα πω. Δροσερά πρωινά πια. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε σαν άνθρωποι. Μπορούμε να κλειδώσουμε αυτή τη θερμοκρασία, αυτή την εποχή. Αυτή. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Μπορείς να πας οπουδήποτε χωρίς να βασανίζεσαι. Έλα, Flash in the Pan. Καλή δύναμη να πω στα παιδιά στους εφήβους. Περισσότερη δύναμη να ευχηθώ στους γονείς που έχουν ξεκινήσει ήδη τα δρομολόγια.

από τα μπαούλα που λέει και ο δικός μας αγαπημένος ο Βαγγέλης Ρίζος, που μόλις μας έστειλε μήνυμα αποστολή προς Πρέβεζα παρέα με Γιώργο. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Γιώργο. Θα σας κάνουμε παρέα μέχρι Πρέβεζα, όπως κάνουμε και παρέα στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα. Καλημέρα Άννα. Πρέπει να παίζει ωραία μουσική το πρωί, αμπρακιά, γι' αυτό. John Baez. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη και τον Κίτρινο Στόλο. Καλημέρα στους παραπονιάριδες. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα Αμφιλοχία. Καλημέρα Κωστή. Μια αλλού εκτέλεση του Six Days. DJ Shadow.

DJ Shadow. Ένα μεγάλο νέο ιστορικό τραγούδι. Το έχουμε σε δύο διασκευές τα τελευταία χρόνια. Το Six Days. Γραμμένο για τον πόλεμο των 6 ημερών. Τον αραβικό πόλεμο των 6 ημερών. Guess what? 5 δεκαετίες μετά. 6 δεκαετίες μετά. 5. Στα ίδια είμαστε. Με τη βενζίνη στα 2 και ευρώ, το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν ξέρουμε πού θα ξεκινήσει, το ρεύμα που θα πάει, και όλα αυτά για το χατήρι ενός παρανοϊκού πορτοκαλί γέροντα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Που για τη δική του παρανοϊκή ατζέντα έχει διαλύσει τα πάντα. Για αυτούς είναι ακόμη χειρότερο όμως. Είναι πολύ χειρότερο. Και επειδή εμείς δεν λέμε ακόμη κακές λέξεις περί καιρού, εμείς θα πούμε μόνο Coop Island Blues. Hello. Γιατί μπορούμε ακόμη.

η Coop και το Coop Island Blues. Αυτό το τραγούδι, αν και μετράει δύο δεκαετίες, μου φαίνεται ότι βγήκε αυτό το καλοκαίρι. Και είναι ένα ολόκληρο καλοκαίρι κλεισμένο σε ένα μπουκαλάκι. Σε ένα τετράλεπτο τραγούδι. Νομίζω και αυτό, ένα μπουκαλάκι ακόμα που μυρίζει καλοκαίρι. Καλημέρα σε μια αγουροξυπνημένη πόλη που ήθελε λίγο να χουζουρέψει. Όλοι θέλαμε να χουζουρέψουμε, αλλά

0: Ηλίας, El Corazón, και τι λέτε να πάμε λίγο Ιταλία. Ένα τραγούδι που στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αγαπητό, αλλά όχι σε αυθεντικό του. Ένας πολύ ωραίος τύπος και φίλος, ο Λουίτζι Καταλάνο.
1: Il carretto passava, quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.

0: Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere.
1: Το 1972 μας το χάρισε ο Λούτσιο Μπατίστε, 50 χρόνια μαζί, ο υπέροχος Λουίτζι Καταλάνο. Η Κήπη του Μαρτίου, η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσιο. Ενδιάμεσα βέβαια, το έκανε απίστευτα καλά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και το φέρουν όμως στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Το ίδιο γράφει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Καλημέρα, Αλέξ.
2: Ancora tu.
1: Πάμε στον Λούτσιο Μπατίστη λοιπόν.
2: Non mi sorprende, lo sai.
1: Α, εμείς κρατάμε τους τύπους. Ancora tu. Άλλη τραγουδάρα.
2: Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

Ancora tu. Ancora, ancora. O Lucio Battisti. Buongiorno, βρακία μας στέλνει από την Αθήνα η φίλη μας η Βούλα. Αλάρμ στην ακρούλα, γιατί ο Βαγγέλης Ζεβερδινός είναι πάντα τυπικός. Με κράνος ζώνη και ποτέ μηνύματα την ώρα που οδηγούμε. Να τον ακούτε τον Ευάγγελο. Αν και ακύρωσε τη χθεσινή εκπομπή στο παραπέντε λόγω ανωτέρας βίας. Λίγο μετά ακούω από τη Φιλελέων ένα γκολ. Σύστηκε το κέντρο της πόλης. Λέω καλά ανωτέρα βία. Το ψάχνω. Ολυμπιακός για γκελόνια. Πώς λέγεται αυτή η ομάδα. Whatever. Μου θυμίζει ένα παλιό χιουμοριστικό που παίρνει να κάνει κάποιος πλάκα σε ΟΠΑΠ και του λέει να γράψει όλες τις περίεργες ομάδες. Albin Aleffe. Είναι αυτό το βίντεο που λέει Καστοριά Ελληνική. Να το βρείτε. Ο DJ Παντελής μαζί με το γιο του Βασίλη Σαλέα, τον Νίκο. Νίκ Σάλεϊ, όλα σε θυμίζουν. Κατηγορία πολύ καλή μουσική.

Γιατί ένα μεγάλο τραγούδι μπορεί να έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Να το δούμε σε μια άλλη κατηγορία, σε ένα άλλο ραδιόφωνο. DJ Παντελής, ο γιος του Βασίλη Σάλε, όπως είπα, ο Νικ Σάλε, όλα σε θυμίζουν. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, επιστροφή στο σπίτι, εξοχικό για φέτος, τέλος. Πονάω μαζί σου. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω στη Θεσσαλονίκη, στον Ιαννάικον, πρωινόπουλη. Ξυπνάει μαυρακή FM Θεσσαλονίκη, τα ύστερα του κόσμου. Γιάννη, σου αφαιρών αυτό. Πρέπει να το ξέρεις. Καλή, νομίζω το έχεις γράψει εσύ. Και από όλες τα τραγούδια νομίζω ότι αυτό το έχω βάλει στην κορυφή πλέον. Invisible Love.

Η Anna Icon και Irene, Invisible Love. Το άκουσα πριν μερικές εβδομάδες στο νυχτερινό Αμβρακία και λέω αυτό είναι σε λάθος κατηγορία. Αν μπορούσα να προσπαθήσω να διαλέξω το τραγούδι του η Anna Icon, θα ήταν το My Jamaican Dream που τον μάθαμε. Manhattan Queen, Discover Me. Τι να πούμε γι' αυτό? My heart is lost, Ιωάννη. Super Sonic Love που το άκουσα με μεγάλη καθυστέρηση, μια δεκαετία. Εκτός συναγωνισμού είναι το άντρα του το Μπένα. Η Course, Old Town.

τις διασκευές που έχουμε λατρέψει. Η Chorus Stole Town είναι από τα τραγούδια που μπορεί να μην θυμάμαι πως πήγαινε το αυθεντικό. Καλημέρα Ιάν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Μην ανέβελε να ακούσουμε. Αλλά εγώ τον Εύε το θέλω μια πολύ κρυά μέρα του χειμώνα. Λέω κακές λεξούλες. Και ιδανικά θα ήθελα να το ακούσουμε μια μέρα που στην Άρτα θα χιόνιζε. Γι' αυτό και δεν τα ακούμε ποτέ. You and I as before, with no fear for tomorrow, will come and pass away, I know.

Τόνι Πατσίνο, Love Me More. Είχα κι άλλο ιταλικό στη σειρά, αλλά λέω να τα απομακρύνουμε λίγο. Όσο δεν έβρισκα χθες το πρωί ιταλικά που ζητούσατε, σήμερα μου έρχονται όλες τις εμπνεύσεις. Καλημέρα στην Αθήνα, είναι εδώ η Αθήνα. Καλημέρα, Εκώ. Audio Deluxe. 60 seconds. Θυμίζει έντονα Instabull.

η Audio Deluxe. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Πλοηγέ. Navigator. Είπαμε το κρατάμε αυτό. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Και καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Κλειό. Θα φροντίσω να με δει σήμερα. Δεν είπαμε το πιο βασικό. Ξεχάσαμε το πιο βασικό της ημέρας. Πέμπτη προ-Παρασκευή. Η μέρα που τα πράγματα γίνονται πιο όμορφα, πιο χαλαρά. Desmond Decker.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Πάμε δεύτερη ώρα και πάμε να ακούσουμε ακόμη πιο όμορφα πράγματα. Καλημέρα από τον Αμβρακία FM. Το δραστήριο 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατζαδωράκη.

Εγώ με την Kelly Boss και ειδικά με αυτό το τραγούδι έχω κολλήσει πάρα πάρα πολύ. It's La Vida Loca. Και είναι φετινό το 26. Πάμε στο πρωινό Mixer να ακούσουμε αγαπημένες μουσικές.

Πόσο γλυκό τραγούδι είναι αυτό. Πόσο καλή ήταν η Μαντόνα ακόμη το 2012. Μετά κάπου τη χάσαμε. Κάπου πήρε, δεν ξέρω, άλλο δρόμο μουσικό. Δεν... Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Μα πόσο ωραία εκπομπή πια γράφει. Το ίδιο μου είπε και η Θεσσαλονίκη σήμερα και με έκανε πολύ χαρούμενο. Σίλα Λίν, Real Woman.